νεότεροι γινωρά ο φαστάς. Αγόρα κορτέ κοντάκτο δεν τελεμόγω ημένα η φάση. Σε διαμάντου του μάκι, θα σε τότε μου του φανάκι. Αχάστου την τόσκο, από τέσσα διούν κατηλάκι. Σε κύρα μία πεζαλάτα, κάτια ζουγούς του πεντελτάκι.

παλάτι. Έχω παιδί να μου αμύγου και να οδύρει και ώρα να μαστάσει. Αγόρα κορτέ κοντάκτο, δεν τελεπόγω, είμαι να υπάρχει. Κάτσε διαμάντου του μάκι, θα σε τότε μου του φανάκι. Αχ, α του δει τόσο, αποτέ θα δίνουν κάτι να